0: Είναι η οικία Ρέγκα Μαχρία. Ανάχνουν γιοσφοί με τις λαπρέτσες των Κάρθερ.
1: Έιπο.
0: Μαλάβαν χάους. Σάμ ανάχνονται τα πέριτο με στα φάς εν ένα μισταμάτ. Ένα γύλο. Τζίμι. Μονάχ λεφανένο ατανάχ. וכמו שאמר הנביא בפרק דלת פסוק י"ז, כה אמר הנביא ישעיהו, לא זמחות מדבופקס,